Πόρτη τραπώνει, τροποκώνει τα, σνου, τρόμο κουτί. Γερώνοντα, νι, σενιντό. Κόπτανον τώρες, κόμπα τώρες.